σου γοητούζει. Λέω κι ο τσάκουλια κύτφε και τα σεμίδε. Χωνιέ λάσο σε κι εγώ κι ο βαγουλό και νιέ. Λέω κι ο τσάκουλια κύτφε και τα σεμίδε.